0: κάθουν δύο χρόνια γιατί το λαό του αυτό απάνω και μετά με κάθουν στάνω σαν τίμω σε γρέμπτο χρόνο, με κάθουν δυο. Χωρί λίγο πέρα άπαθε και με κάθουν στον αδίο με τη λάρα. Με κάθουν δυο να δει τον πάνω. Με κάθουν έτσι το ίδιο. Με κάθουν δυο σε μου φάνη το στόλο καλύτερα να βάλω για την τίμω λουθία. Με κάθουν δυο. Σε αφορούν δυο.
1: Κάχον δυο σπίτι, πόστα ραντοτουρέα. Τώρα ω και κούστα κόστα, περοσίου από όστα. Δεν τα πεκένω.